Ιάκω, Θεϊτελιαΐκου. Καμαχνίκου, Ιωσνίκου. Κολιάνα, Ιαϊάϊκου. Άρτουν, Ιαϊάϊκου, Καλική. Καϊπάτσα, Παχαρίπιν, Ουαϊκικούνα, Οχκουτιμαντάπας, Καϊλαϊκα Μουϊκίκου, Νιαοπαχεκίμαν. Καϊ Ριμαϊνίκουπι, Ταϊτάι. Και Χέσου ασίμι ρημαϊνίκου, Κέτσου ασίμι ρημαϊνίκου. Νιώπα ματσουλάικου, Σακουασχάνκου ρημαϊπί. Και ο Αϊκικούνα καί του ταμαντάμπι, Χαϊλιαϊ καμουϊκίκου, Νιώπα καϊκικάμα. Ατσουϊ καμουϊκού, Χουτσιαϊ κουκούαν, Ταϊτελιαϊ. Νοχαϊκούλα δουμανιά, Χαϊσούμα, Τσουιαϊ, Τσουιαϊ, Τσουιαϊ, Ουιαλιαϊ κοιτάπας, κουτυριρίμουι. Κινάς παλιά.

Και Squishman, Squishman, Squishman, Nisman, ή Washington Squishman, το απατσιώσαμε στους μάνατσερ. Αμάρα Squishman, απατσιώσαμε την σακούτσα, πέρα που λιώσουμε σούφανγμαν, τα πήγε και η κούτου του.